μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό, σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν να μ' αγαπάς.

0: δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη στήριξη του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τα καλωσόρισε και πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει, να υποστηρίξει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν. Με αντινάφτεξ απάντηση Αθήνα στη νέα κίνηση της Άγκυρας να στείλει ερευνητικό σκάφος σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σήμερα το πρωί, η απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών, αλλά τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου είχε αποφυλακιστεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Ξύλινα σπαθιά. Καλημερίζουμε. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Και καλή σεζόν για όσους ξεκινάνε τώρα, έστω και λίγο καθυστερημένα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις το απρόοπτο πότε θα έρθει και πότε θα σε βρει. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3 στην επιστροφή μας. Να είναι όλα, πια αυτό που λες είναι να είναι όλα ήρεμα. Αυτή η περίφημη κανονικότητα δηλαδή που δεν μας αρέσει, αλλά κάπου την επιδιώκεις κιόλας. Με έναν άλλο τρόπο κανονικότητα, έτσι, όχι έτσι όπως μας πλασάρεται. Γιατί τα απρόοπτα πλέον είναι πολλά. Και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αφήνοντας ένα καλοκαίρι πίσω, που για πολλούς ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι, για άλλους ήταν ένα μέτριο καλοκαίρι, για άλλους δεν ήταν καθόλου καλοκαίρι. Μπορεί να μην πήγαν και πουθενά, δεν ξέρω πόσο άδειασε η Αθήνα στο 15 Αύγουστο και πόσο έπαιζαν μπάλα στο κέντρο. Αλλά είναι από αυτά τα καλοκαίρια των τελευταίων ετών που επιφυλάσσουν εκπλήξεις, για άλλους σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ευχάριστες, για άλλους συλλογικό επίπεδο δυσάρεστες. Χάσαμε και το Πόρτο Γερμενό, χάσαμε και τα βουνά των Μεγάρων, χάσαμε και ένα κομμάτι του δασικού πλούτου της Βιωτίας από μια φωτιά που ξεκίνησε από το κύκλωμα μιας ανεμογεννήτριας. Και χάθηκε ένα κομμάτι δάσους από το ελάχιστο που είχε μείνει στην Αττική, πραγματικά ελάχιστο, και εκεί στο Πόρτο Γερμενό αυτό το δάσος το έβλεπες και το θαύμαζες. Έτσι όπως κινόταν προς τη θάλασσα το πράσινο, τώρα έχει μείνει το απόλυτο μαύρο. Αυτό χάσαμε και αυτό το καλοκαίρι, γιατί κάθε καλοκαίρι κάτι χάνουμε, δεν ξέρω τι κερδίζουμε. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εντάξει, σήμερα έτσι να το πάρουμε λίγο εορταστικά. Εορτάζει ο μάμας του μάμαντος. Είναι, δεν θα το βρείτε εύκολα, αλλά έχει διάφορα εκκλησάκια. Η Καθολική Εκκλησία έχει έναν ωραίο Άγιο, τον Ονόσο. Προστατεύει τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Έτσι, γι' αυτό είναι μπροστά η Καθολική.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αποκίνηση η πρώτη σεζόν που λέμε. Είναι στο από Χαϊδάρι μέχρι και Σχιστού περίπου στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Αυτά είναι όλα αυτή την ώρα, που σημαίνει δεν έχουμε για κυκλίση κανονικά όλοι, δεν είμαστε στις θέσεις μας. Είναι να ανοίξουν και τα σχολεία. Όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία θα το ζήσουμε σε όλο το μεγαλείο και πάλι.

0: Αλλά επειδή λέγαμε πριν για το άνοιγμα των σχολείων που αναμένεται, με το άνοιγμα των σχολείων θα ξεκινήσει από ό,τι κατάλαβα επισήμως και αυτό το σύστημα στους δρόμους που ονομάζεται Traffic Commander, έτσι το ονόμασαν οι δικοί μας. Δεν πρέπει να δίνεις τέτοια μεγάλα επίβολα ονόματα, να το κάνεις blockbuster χολιγουντιανό το σύστημα, γιατί μπορεί να σου βγει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό το Traffic Commander, όπως ονομάζεται, και είναι ένας θόλος. Έχουμε γεμίσει με θόλους. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το Traffic Commander, αυτό είναι για άλλους λόγους βέβαια. Δεν είναι για τον οχτρό. Το Traffic Commander είναι ένα τοπικό σύστημα εδώ στην Αθήνα. Θα επιβλέπει την κυκλοφορία, τα φανάρια, θα τα ρυθμίζει, θα κάνει. Είναι μεγαλεπίβολο το σχέδιο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι ονομασίες που δίνει ο Μιχάλης, πιστεύω ότι τις δίνει ο Χρυσοχοίδης, πρέπει να είναι λίγο πιο προσγειωμένες, γιατί μετά άμα δεν σου βγει γίνεσαι και λίγο γελάνε. Πρέπει να σου βγει. Και μετά όταν σου βγει το ονομάζεις Traffic Commander, γιατί βλέπεις το πρωτότυπο μερικές φορές, υπάρχει και ένα αντίγραφο το οποίο δεν είναι και τόσο... πώς να το πω τώρα. Δεν έχει τη δόξα του προηγούμενου. Δηλαδή, βλέπεις Κόναν ο Βάρβαρος. Βγαίνει ο Σοπιάδης, κάνει το Λόρδαν ο Βάρβαρος. Το ρίχνει το πράγμα, το ρίχνει το επίπεδο. Θέλει και εκεί λίγο προσοχή και να μην βγει κανένα Σοπιάδης μετά και με το ονομάσει το Traffic Commander. Ας το δούμε στην πράξη και μετά το ονομάζουμε. Προς το παρόν, ας το πούμε κάτι λίγο πιο απλό και ελπίζουμε να λειτουργήσει. Και όλος τώρα είναι να γίνουν και κάποιες αλλαγές στους βασικούς άξονες, αλλά θα πάνε, λένε, με την επόμενη κυβέρνηση. Με την επόμενη, η οποία προετοιμάζεται. Θα δούμε ποια θα είναι, αν θα είναι υπάρχουσα ή θα έρθουν οι συνεργασίες, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά. Τώρα μπαίνουμε στη ΔΕΘ και θα τα δούμε όλα. Στην κυριολεξία δηλαδή, από εξαγγελίες και τα λοιπά και υποσχέσεις.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: και πες με αγάπη.
1: Και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλέα που ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Ισραήλ και αυτό που λένε ότι ανησυχεί πολύ την Τουρκία είναι το ότι τους περικυκλώνουμε μαζί με το Ισραήλ βέβαια και πληρώνοντας 3,1 δις το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα και το γράφει Πετρουλάκης μέσα στην Καθημερινή και έχει ένα δίκιο μέσα στη γελιογραφία ότι μην πεταχτεί ο Σαμαράς και πει συγγνώμη ο Αχιλέας είχε και μια ιστορία με τον Πάτροκλο. Πρέπει να την ονομάσουμε και την ασπίδα του Αχιλέως διότι όπως ξέρετε στη σελίδα του ΕΟΠΗ υπήρχε και το ακαθόριστο και επενεύει και παρενεύει ο Σαμαράς και είπε τι είναι αυτά τα πράγματα. Δύο είναι τα φύλλα. Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ναι, δύο είναι τα φύλλα. Το ξέρουμε, το διορθώσαμε και βγήκε και ο Υπουργός Υγείας και είπε ναι, δύο είναι τα φύλλα. Τα μεγάλα ζητήματα της εποχής που μας απασχολούν. Εν τω μεταξύ, αυτό το ακαθόριστο μπορεί να είναι και ιατρικός όρος. Και γι' αυτό μπαίνει και είναι μέσα από τα διεθνή πρότυπα. Μπήκε από τον ΕΟΠΗ. Αλλά όλα αναιρούνται και όλα χάνονται όταν υπάρχει ο κίνδυνος της. Της κριτικής και κυρίως εκ των έσω στην ουσία από τον Αντώνη το Σαμαρά που επανήλθε δρυμύτερο. Θα μου πεις εδώ επανήλθε τον Καρατζαφέρης για να την πει στο Σαμαρά. Τέτοια ζούμε. Στις τέτοιες εποχές είμαστε ακόμα. Δεν τέλειωσε το καλοκαίρι. Και από καλό καιρό. Ορίστε. Ήταν με καρφάκια, δεν τον είδα. Το έκανε καρφάκια το μαλλί. Σταμάτα, ρε, μην κάνεις τέτοιους χαρακτηρισμούς γιατί η Προεδράρα έχει τροφοδοτήσει την πολιτική με μεγάλα ονόματα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτός μας καθοδηγεί. Αυτός στην ουσία είναι εξουσία. Μέσα από τους ανθρώπους που έχει πλασάρει.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Είμαστε όμως και έντεχνοι και έχουμε όλες τις συναυλίες σχεδόν έτσι του φθινοπόρου. Θα τις δείτε στο site του Διέση και θα σας δώσουμε τώρα 5 διπλές για την πρώτη και sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο του Πειραιά. 14 Σεπτεμβρίου. Θα στείλετε μήνυμα ως εξής: Δίεση και ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σταμάτης Κραουνάκης και Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Στους δρόμους τα πράγματα έχουν μια σχετική ομαλότητα. Από Χαϊδάρη μέχρι και Σχιστού περίπου το ένα πρόβλημα. Το άλλο λίγο στην άνοδο πριν την Αχαρνών, στην άνοδο του Κηφισού. Τα άλλα είναι μια χαρά. Και ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι, γιατί γυρνάει κόσμος πλέον, δεν νομίζω να φεύγει. Αν και έχει αρκετούς ακόμη που φεύγουν το Σεπτέμβριο και είναι η καλύτερη εποχή αν μπορείς να φύγεις και σου κάτσει και ο καιρός. Που λένε ότι θα κάτσει, δηλαδή το αποκαλό καιρό θα είναι μακρύ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κατά κολλήτα και κάπου από Τετάρτη-Πέμπτη θα έχει και κάποιες βροχές, κάποια φαινόμενα, κυρίως τα υπηρετικά. Θα κατέβει και στερεά όμως το φαινόμενο για μία ημέρα, θα μας επισκεφθεί και εδώ στην Αττική, πιστεύω, γιατί θα πιάσει όλη τη στερεά. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας και στην κυρία Μέρη και ευχαριστούμε πολύ. Θα κρατήσω αυτό ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κίανου Ρίβς το 64. Ο Κίανου Ρίβς, παρακαλώ. Πόσο είναι?
1: 62.
0: Το έχει πει όμως από νωρίς. Είχε πει ότι έπαθα. Πριν χρόνια το έχει πει αυτό και νομίζω ισχύει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Έπαθα την κλασική κρίση των 40. Είναι ντροπιαστικό, ήταν αρκετά αστείο, αλλά μετά συνήλθα. Γιατί για μένα ήταν σαν μια δεύτερη εφηβεία το μετά τα 40. Φανταστείτε τώρα μετά τα 60 τι έχει να πει. Γιατί έχει πει επίσης ότι και η θνησιμότητα είναι μια τελείως διαφορετική έννοια όταν είσαι 20 και τελείως διαφορετική έννοια όταν είσαι 50, πόσο μάλλον 60.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε και στα δικά μας, τα ωραία, γιατί σας έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Επιστρέφουν οι καλλιτέχνες για να κλείσουν την καλοκαιρινή σεζόν εδώ στην πρωτεύουσα και ο Δίες είναι εκεί, σχεδόν σε όλες τις συναυλίες τους και θα είστε κι εσείς εκεί μέσω των προσκλήσεων. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε τις 5 διπλές για τον Γιάννη Χαρούλη και το Λυκαβητό την 3η 15 Σεπτεμβρίου, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλη θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σωκράτης Μάλα μας, η Λιόπετρα του Θανάση Παπακωνσταντίνου και ο Σωκράτης Μάλα μας εδώ στον Δίεση. Θα είναι στις συναυλίες του 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο της Νίκαιας. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, περάσαμε ένα καλοκαίρι, δεν ξέρω που πήγε ο καθένας και αν πήγε κάπου, αλλά αν πας στα λεγόμενα κοσμοπολίτικα, βλέπεις ότι δεν είσαι μόνος, δεν είσαι καθόλου μόνος. Ο Μπάλος, ας πούμε, κάτω στην Κρήτη, έχει γίνει ο χαμός εκεί. Ο Μπάλος είναι ένας παράδεισος επίγειος, αλλά μπορεί να γίνει και κόλαση πανεύκολα, γιατί κυκλοφόρησε και ένα βίντεο με τον κόσμο που καταφθάνει στον Μπάλο, κυρίως όχι για να κάνει μπάνιο, ούτε να ευχαριστηθεί τη φύση, ούτε να κοιτάξει τη θάλασσα, ούτε να απολαύσει τη θάλασσα. Έχει πάρα πολλούς Instagrammers πλέον. Έχουμε γεμίσει Instagrammers που προσπαθούν να πάνε σε διάφορα hot spot καλοκαιρινά για να μπορέσουν να βγάλουν κάτι, να τα ανεβάσουν, να κάνουν like οι υπόλοιποι και να τους θαυμάσουν και αυτοί να έχουν και τα έσοδα που προσδοκούν να έχουν μέσα από τα τοπία εκτός των άλλων. Ένα από τα τοπία αυτά λοιπόν είναι και ο Μπάλος. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media όπου γίνεται ο χαμός, καράβια κατεβάζουν κόσμο, κόσμος, τι να πεις, δηλαδή είναι μια κανονική διαδήλωση σε μια παραλία που έπρεπε να είναι από τις ολίγων απάτητες παραλίες για να διατηρήσει και την ομορφιά της. Τώρα σκέφτονται οι υπεύθυνοι, οι τοπικοί υπεύθυνοι, να βάλουν ένα περιορισμό σε επισκέπτες. Είναι αυτός ο υπερτουρισμός σε διάφορα μέρη που δεν ωφελεί καθόλου. Ούτε την οικονομία, ούτε τη φύση, ούτε τίποτα. Ο Μπάλος εάλλο είναι ο τίτλος εφημερίδα σήμερα και το μποτιλιάρισμα στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου με τα γαλαζοπράσινα νερά. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο ο Μπάλος, εκεί και άλλα hot spot που πηγαίνουν. Τουρίστες και όχι μόνο τουρίστες, η Σαντορίνη, ας πούμε, το ηλιοβασίλεμα. Παρότι η Σαντορίνη πέρασε δύσκολα το χειμώνα με τις διάφορες δονήσεις που είχαμε, μάζεψε κόσμο και ο κόσμος κατεβαίνει και από κρουαζιερόπλια και από μόνος του που πηγαίνει για να πάει για το ηλιοβασίλεμα και έχει ουρές για να βγάλει φωτογραφία και να ανεβάσει στο Instagram που καταλήξαμε να υποφέρουν και οι Instagrammers και να ανεβάσουν ένα ηλιοβασίλεμα ή ένα στιγμιότυπο από τον Μπάλο. Για να δούμε τι θα κάνουν οι τοπικές αρχές, στον Μπάλο τουλάχιστον, και πώς θα περιορίσουν όλο αυτό το πλήθος που σειραίει.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Στη Λέσβο πάντως είχε μια ωραία ησυχία. Από τη μία λες δεν έχει τουρισμό το νησί, υποφέρει και το νησί με τις σφαγές των προβάτων. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, πραγματικά απελπισμένοι, και το κράτος δεν υπάρχει. Αφήστε τι επικοινωνούν. Δεν έχει κτηνιάτρους, δεν έχει τίποτα. Και βγήκε ο υπουργός, ο ρευ υπουργός αρμόδιος, και είπε να στείλουμε κτηνιάτρους να τελειώσουμε τον ιό. Τώρα.

0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο τουρισμός των social media, είναι και ο άλλος τουρισμός, γιατί μας έρχονται και οι κάγκουρες, διότι υπάρχουν και ευρωκάγκουρες, αυτό το είδος ανθήκε στο εξωτερικό, βέβαια με άλλα δεδομένα, γιατί αυτοί έχουν supercars, λέει, τα είδα, τι supercars, επειδή βάζει μια αεροτομία από πίσω, γίνεται supercar, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, είχε και κάποια τα επωνομαζόμενα και supercars ανάμεσα, οι οποίοι πήγανε στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο πλακόστρωτο και έκαναν τετακέ και οχτάρια, και άφησαν το σημάδι τους πάνω στα, έτσι, το διαχρονικά το σημάδι τους πάνω στα πλακάκια. Αυτοί εντωμεταξύ είχαν πάρει άδεια. Λέει, εμείς πήραμε άδεια για τα τετακέ, αλλά για να περάσουν μπροστά από το Μακεδονία Παλάς, να κάτσουν εκεί, να τους θαυμάσουν. Και πάνω στο κέφι, ένας-δύο, δεν ξέρω πόσοι, άρχισαν να κάνουν τετακέ και οχτάρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κάποια μέσα είπανε ξένος υπήκος συνελήφθη. Και δεν το λένε και για άλλους το ξένος υπήκος. Και λένε την εθνικότητά του κατευθείαν. Τέλος πάντων, ο ξένος υπήκος ήταν Ούγγρος. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο ξένος υπήκος που έκανε τα οχτάρια και ήταν και ο διοργανωτής, ας πούμε, το event ονομάζεται αυτό. Δεν είναι κόντρες, είναι event. Δεν είναι κάγκουρες, είναι event. Και αυτό το event έγινε στη Νέα Παραλία, πάνω στο πλακόστρωτο και ακολούθησε η νομική οδός. Όμως αυτός αφέθηκε ελεύθερος και είπε: εμείς είχαμε πάρει άδεια και μάλιστα τα τετακέ τα έκανα για να διασκεδάσουν τα παιδιά που παρακολουθούσαν. Με τέτοια διασκεδάζουν τα παιδιά και αυτό είναι το παράδειγμα που δίδεται από τους ευρωκάγκουρες. Ήταν τώρα να τελειώνουμε. Supercars και ιδίες και event, ευρωκάγκουρες και έκαναν αυτά που κάνουν και στην περιφερειακή του Εγάλεω και στην Άβρα και αυτά. Απλά πώς δίνεται η άδεια, έτσι δίνεται μια άδεια. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει: μπορώ να φέρω τα καγκουράμαξα μπροστά στο Μακεδονία Παλάς και να μας θαυμάστε. Και του λες ναι, θα κάνω και πέντε τέτακε. Δεν ξέρω και αν είπα ναι ή όχι. Ίσως να ήταν τη τελευταία στιγμή έμπνευση, επειδή αποθεώθηκαν μάλλον από τους παρακολουθούμενους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Από τους θεατές δηλαδή, τους παρακολουθούμενους. Αυτούς που παρακολουθούσαν, τους θεατές που πιστεύω ότι τους αποθέωσαν και αυτοί, γιατί έχει πολλούς πιστούς στο είδος. Δεν είναι ένας, δεν είναι δυο. Είναι πάρα πολλοί. Ειδήσεις σε λίγο. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας μετά την ευθεία κατηγορία που επέριψε το Βερολίνο κατά της Μόσχας για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά που βρέθηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας και την απόφαση της γερμανικής ηγεσίας να ανακοινώσει κυρώσεις. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σήμερα το πρωί, απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών, αλλά τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου είχε αποφυλακιστεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και ο Μίλτος Πασχαλίδης, και αυτός στον Δίες 101,3, έχει δύο συναυλίες μπροστά του. Είναι στο Λυκαβητό 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη, μάλιστα, είναι ήδη sold out. Θα έχουμε προσκλήσεις και για τον Μίλτο Πασχαλίδη, όπως κάθε φορά. Εδώ, Δίες 101,3 είναι το ραδιόφωνο που ακούτε και καλημερίζουμε και πάλι. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για όσους μπήκανε, αυτό που λέμε το κλασικό, όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Του Αγίου Μάμαντος είναι σήμερα, δεν θα το βρείτε εύκολο. Σε εξοκλήσει κάτι γίνεται. Η Καθολική Εκκλησία έχει ένα ωραίο Άγιο, το λέγαμε προηγουμένως, θα το επαναλάβω, γιατί αυτοί οι Άγιοι χρειάζονται για να δίνουν και θάρρος σε αυτούς που έχουν δοκιμασίες μπροστά του. Γιατί και τα παιδιά δοκιμασία είναι το σχολείο. Έρχεται και ο Άγιος Νονόσος, παρακαλώ, είναι προστάτης των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Και έχουν και αυτά δικαίωμα να μην θέλουν να πάνε σχολείο. Και έχουν και τον Άγιο προστάτη του, στο καθολικό τουλάχιστον. Καλά, προστεύει και πάσχοντες από την πλάτη. Είναι δικός μας πάσχοντες. Από πόνο στην πλάτη, είναι δικός μας Άγιος αυτός πολύ, δεν είναι μόνο για τα παιδιά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: 1. Στα άλλα τα... των γεγονότων, έχουμε τώρα την ασπίδα του Αχιλλέως που έρχεται, τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά θέλουν να μας πάρουν τους Patriot. Του στέλνουν οι Ουκρανοί και μας πιέζουν, λέει, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι. Και τα άκουσε ο Δένδιας χθες, τις πιέσεις να μας πάρουν Patriot. Patriot και αμάξι δεν δίνουμε.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και ο Αλκίνος εδώ είναι στον Δίεση και γι' αυτόν οι προσκλήσεις για τη συναυλία στο Λυκαβητό έρχεται, είναι sold out, το Δίεση όμως έχει φροντίσει για τους ακροατές του να κρατήσει προσκλήσεις. Θα σας τις δώσουμε, θα σας τις δώσουμε όσο πλησιάζουν οι μέρες, γιατί το έντεχνο είναι εδώ στον Δίεση 101,3. Άλλα πράγματα ετοιμάζονται να φύγουν από τη χώρα, από ό,τι βλέπω. Πιέζουν πάρα πολύ, το λέγαμε και προηγουμένως, οι εταίροι και οι σύμμαχοι, και το ΝΑΤΟ βέβαια είναι στο παιχνίδι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Υπουργοί Άμυνας, να τους δώκουμε τους Patriot, να τους πακετάρουμε και να τους στείλουμε κατευθείαν Κίεβο, να τους πάρει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία δηλαδή, για να τους χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται, εμείς αντιδρούμε. Δεν θέλουμε, γιατί τους θέλουμε τους Patriot. Καλά, τους έχουμε δανείσει κι άλλο, και Σαουδική Αραβία έχουμε δώσει. Δεν έχουμε θέμα να δανείσουμε, αλλά δεν είναι και το timing τέτοιο. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Οι Τούρκοι προκαλούν πάλι κάτω από το Καστελόριζο με ναύτεξ. Έχουμε βγάλει αντιναύτεξ. Τους θέλουμε τους Patriot. Ήταν να τους πάμε και κάτω να προστατέψουν αμερικανική βάση στην Κρήτη. Γενικώς τους θέλουμε. Δεν είναι ότι δεν τους δίνουμε. Τους διαθέτουμε, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Και οι πιέσεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι ασφικτικές και από τους εταίρους και από τους συμμάχους για να φύγουν οι Patriot προς Ουκρανία, όχι μόνο η δική μας και η Ισπανική. Αλλά η Ισπανία έχει και μια άνεση. Εμείς είμαστε που δεν την έχουμε την άνεση να δώσουμε τα πυραυλικά μας συστήματα. Γιατί αυτά, όπως και να το πεις, χρειάζονται και θερμαίνεται και το κλίμα. Και όσο έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας και φεύγει το τουριστικό καλοκαίρι, θα θερμαίνεται από ό,τι φαίνεται περισσότερο και είναι χρειαζόμενοι. Πρέπει να τους έχεις. Δεν μπορείς να δανείζεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι. Εμείς δίνουμε μόνο ζάχαρη, καφέ και στέλνουμε μόνο παστίτσια. Μόνο μέχρι εκεί μπορούμε. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

Και αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και ζούμε τις ημέρες του αποκαλόκαιρου στις αρχές φθινοπόρου, άφησε μεγάλες καταστροφές. Και η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όχι μόνο Πόρτο Γερμενό, Βιωτία, το βουνό πάνω από τα Μέγαρα, το Όρος Πατέρα, το πολύ δοκιμασμένο Όρος Πατέρα που έχει δοκιμαστεί και από άλλες καταστροφές, συνεχείς καταστροφές τα τελευταία χρόνια και έχει απογυμνωθεί. Είχε μείνει ένα πολύ ωραίο κομμάτι σε μια περιοχή που ονομάζεται Βένιζα και έμπαινε μέσα στο δάσος και ήταν υπέροχα άγνωστα τοπία, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει γίνει κάρβουνο, το σύμπαν πραγματικά, και αυτό το υπέροχο δάσος του Πόρτο Γερμενού, όπου οι άνθρωποι έχουν σοκαριστεί όχι μόνο από τις καταστροφές στα σπίτια τους και αυτό που λένε γιατί χτίζεται μέσα στο δάσος. Χτίζουν οι άνθρωποι μέσα στο δάσος. Στα χωριά είναι μέσα σε δάση. Δεν μπορεί να είναι βασική παρατήρηση αυτό. Δεν είναι ζήτημα αν τα χτίζουν παράνομα ή νόμιμα, γιατί και στα χωριά, όλα τα χωριά, τα ορεινά και τα λοιπά, μέσα σε δάση είναι. Είναι πώς να λες στο ποτάμι, στο Νεπάλ με την καταστροφή που έγινε, μην χτίζετε δίπλα στα ποτάμια. Είναι που υπάρχει ο πλούτος, τι εκμεταλλεύεται το κάθε χωριό, τι εκμεταλλεύεται το κάθε τόπο και πώς δημιουργείται ο οικισμός. Ο οικισμός στο Πόρτο Γερμενό είναι από τη δεκαετία του 30, του 50, του 40, κάπου εκεί είναι πολύ παλιός δηλαδή. Δεν είναι αυθαίρετα τη τελευταία στιγμή. Δεν όμως ζήτημα τα αυθαίρετα, είναι ζήτημα ο δασικός πλούτος που έχει αποδεκατιστεί και έχουν χαθεί από το 18 και μετά τα μισά δάση της Αττικής. Κυρίως στη Δυτική Αττική έχει απογυμνωθεί το σύμπαν και το βλέπεις και τα καμένα πια συναντάνε. Τα προηγούμενα καμένα και σβήνουν και κάντε μια βόλτα να το διαπιστώσετε. Το μόνο σημείο που σώθηκε και σώθηκε γιατί κατάφεραν οι πυροσβέστες να το σταματήσουν ήταν εκεί στη Λούμπα των Μεγάρων και δεν πήρε και το αλεποχώρι από κάτω. Έχει μείνει ένα κομμάτι δάσου, έτσι να το έχεις, να το θυμάσαι. Μπορεί να το βάλεις και σε βιτρίνα. Δεν έχει μείνει κάτι. Και βλέπεις ότι το ζήτημα των ανεμογεννητριών είναι φλέγον, όχι μόνο των ανεμογεννητριών, γενικά της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όχι του στυλ. Βάζουν φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες, αλλά βλέπεις όταν το κέρδος υπερέχει του κοινού καλού και το κέρδος είναι που προέχει,

0: δεν πάει τίποτα καλά. Και θα σας πούμε σε λίγο γιατί δεν πάει τίποτα καλά και γιατί οι οργανώσεις όπως η Greenpeace μιλάνε για τα πραγματικά αίτια και τι λένε.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τις πυρκαγιές, για την καταστροφική πυρκαγιά, όχι μόνο στο Πόρτο Γερμανό. Η φωτιά αυτή διήνυσε, έκαψε 135.000 στρέμματα. Είναι τρομερός ο αριθμός και για μια περιοχή όπως η Αττική που έχει περιορισμένο πια πράσινο και ακόμη πιο περιορισμένο τώρα. Ήταν ακραίες οι συνθήκες, μέχρι κάποια μέρα βέβαια, αλλά κοιτάξτε τι λέει για τις αιτίες γέννησης της φωτιάς. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν σκέφτονται τίποτα, που πετάνε ένα τσιγάρο ή που ανάβουν ένα μαγκάλι ή που ανάβουν μια ψυσταριά. Είναι και τα μεγάλα έργα που συμβάλλουν και αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις ανεμογεννήτρες, διότι έχει γεμίσει τα βουνά της με ανεμογεννήτρες και μία εξ αυτών, το κύκλωμά της, δηλαδή το ηλεκτρικό, ιδιωτικό δίκτυο, πήρε φωτιά και γι' αυτό προφυλακίστηκαν και οι υπεύθυνοι του συστήματος. Όμως, η Greenpeace και η υπεύθυνη προγραμμάτων του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, η κυρία Πισπίνη, λέει ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε την ενεργειακή μετάβαση. Αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό. Η κλιματική κρίση επιβάλλει τις ΑΠΕ, όμως αυτό δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανένα έργο. Η επιτάχυνση των έργων δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αυτό συμβαίνει. Η αιτία γέννησης της πυρκαγιάς, έναρξης της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμανό, ήταν το ηλεκτρικό κύκλωμα και δεν ήταν η μοναδική πυρκαγιά. Και στην Κόρινθο και αλλού υπήρξαν τέτοια περιστατικά και από ηλεκτρικό, κυρίως από ανεμογεννήτρες ή από το κλασικό δίκτυο. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί το κέρδος να προέχει και το κέρδος να επιβάλλει τους όρους του, γιατί δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί υποτίθεται ότι η πράσινη ενέργεια υπάρχει για να προστατευτεί το περιβάλλον. Και τελικά καταστρέφεται το περιβάλλον και στρέφεται ο κόσμος εναντίον της πράσινης ενέργειας, που στη βάση της είναι κάτι πολύ καλό. Και θα σας πω και άλλα μετά για το Πόρτο Γερμανό, για το τι συνέβη για το Πόρτο Γερμανό και για τα Γεράνια τα Καμένα, όπου και εκεί κάτι ετοιμάζεται, θα σας τα πούμε μετά. Εδώ μαζί μας, για να ξέρετε τι συμβαίνει στην Κινήτη, είναι το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Είναι το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων, γιατί ας πούμε μπορεί να σου τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα σου έχει τύχει, γι' αυτό είναι εδώ το Nova More.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: την κανονικοποίηση στις κυκλοφορίες, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα, από Νέα Ιωνία προς Εγάλεο και από Εγάλεο προς Αχαρνών και έξοδος Αθηνών Κορίνθου και ο Πειραιάς από τον Κηφισό και πέρα προς το λιμάνι και διάφορα άλλα σημεία, Ισυγρού προς την Αθήνα κτλ. Σιγά σιγά αρχίζουμε και μαζευόμαστε. Δεν έφυγαν και πολλοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Πρωινό Τετάρτης του μηνός σήμερα του Σεπτεμβρίου 2. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για την πράσινη ενέργεια, πώς χρησιμοποιείται, πώς το κέρδος είναι πάνω από το κοινό καλό και έτσι γίνεται κακό ως ένα σημείο. Βλέπω στα Γεράνια τώρα υπάρχει χωροθέτηση και υπήρχε το πρωτοσέλιδο, μάλλον η είδηση στην εφημερίδα των συντακτών. Αλλά άμα το ψάξεις λίγο, βλέπεις ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα για κάποιους που έχουν αντιρρήσει. Γιατί πάντα, όταν γράφεις κάτι, όταν μιλάς για κάτι τέτοιο, πετάγονται κάποιοι οποίοι είναι έτοιμοι από ό,τι φαίνεται και αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και όχι με επιχειρήματα. Γράφουν τις παπαριές τους. Να το πω έτσι πολύ απλά. Στα Γεράνια υπάρχει χωροθέτηση ανεμογεννητριών πάνω στα καμένα Γεράνια. Και υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει δημιουργηθεί ήδη από την πλευρά των μεγάρων και το ρεύμα μεταφοράς της ενέργειας. Οι πυλώνες είναι καινούργοι και είναι υπέργοι, δεν είναι υπόγειοι. Προβλέπεται σύμφωνα με το δημοσίευμα η διάνοιξη δρόμων 60 χιλιόμετρων στο εναπομείνον πράσινο. Στο εναπομείνον πράσινο πάνω στα καμένα Γεράνια. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό σκεπτικό και μια διαφορετική λογική. Ήρθε το νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει σε Αττικής, βάζει όρους στην χωροθέτηση, αλλά δεν αφορά τα λεγόμενα όρημα και αδειοδοτημένα έργα. Ακόμα δηλαδή και στα καμένα του Πόρτο Γερμανού από πάνω, προβλέπεται η χωροθέτηση νέων ανεμογεννητριών, παρότι κάηκαν, γιατί είναι όριμο έργο. Έχει κι άλλες εκεί, βέβαια, δεν είναι καινούριο το ζήτημα. Εδώ θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας περιφερειάρχης και να λέει: όσο είμαι εγώ, δεν θα γίνουνε. Τι σημαίνει αυτό, μα φίλοι θα γίνουνε, ή δεν θα υπάρχει ένα σχέδιο, δεν θα υπάρχει. Θα αρκίσεις το λόγο του περιφερειάρχου. Αυτό θα συμβαίνει. Δεν πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό. Υπάρχει με το νέο χωροταξικό. Αλλά είπαμε: τα όριμα περνάνε.
1: Όταν ακούτε

0: σου εδώ.
1: Και επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα με το αντινείρο, το αντινείρο έγινε. Έγινε από ψήλωση σε δρόμους δίπλα κτλ. Έγινε όντως. Δεν αρκεί. Φάνηκε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Αριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Και για να το κλείσουμε, δεν κλείνει βέβαια, θα το ξανανοίξουμε σε άλλες εκπομπές, αλλά προς το παρόν, γιατί ήταν μεγάλο ζήτημα αυτό της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική, στο εναπομείναν δάσος. Εκεί από την πλευρά των Γερανίων που είχε καεί το 18, γιατί το 21 κάει και από εδώ, από την πλευρά της Κινέτας κάει και το 18, υπήρχε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Αν ανέβεις τα Γεράνια πάνω στην κορυφή και δεις από αυτή την πλευρά, θα δεις ότι εκεί στη μεγάλη αντιπυρική ζώνη, δεν μιλάμε τώρα για την Ήρω να καθαρίσεις τις άκρες των δρόμων από τη χαμηλή βλάστηση, μιλάμε για ζώνη, είναι πολύ μεγάλη ζώνη και φαίνεται από την κορυφή. Από την από εκεί πλευρά λοιπόν η πυρκαγιά δεν πέρασε, γιατί υπήρχε ακριβώς αυτή η πολύ μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Το Αντινήρο έγινε το καλοκαίρι, καθαρίστηκαν τα άκρα των δρόμων, αλλά αυτό είναι για ήπιες συνθήκες πυρκαγιάς. Δηλαδή για πυρκαγιά που μπορεί να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο και να την καθυστερήσει. Γιατί αν είναι λίγο ακραίες οι συνθήκες, δεν κάνει τίποτα το Αντινήρο και η διάνοιξη, η αποψήλωση της χαμηλής βλάστησης. Και φάνηκε, θα δείτε, αν πάτε μια βόλτα, να μην πάτε, δεν σας το συνιστώ το πλέον, εκεί στα Καμένα, τι έχει γίνει και τι μαυρίλα έχει επικρατήσει. Επομένως, οι μεγάλες αντιπυρικές ζώνες είναι μια λύση, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε: μα άμα κάνουμε μεγάλες αντιπυρικές ζώνες, είναι σαν να αποψηλώνουμε το ίδιο το δάσος. Καθόλου. Καλύτερα να σωθεί το μισό δάσος παρά να μη σωθεί τίποτα, γιατί δεν έχεις κάνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη καθαρίζοντας την περιοχή. Και σας λέω: κοιτάξτε το από την πλευρά του Λουτρακίου στα Γεράνια. Εδώ μαζί μας και το Ίζωματ. Είναι τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διαλέγετε το σύστημα που ξέρετε και ξέρετε και εσείς τι θέλετε. Εξοικονομείτε ενέργεια, εξοικονομείτε χρήματα, είναι πιστοποιημένα συστήματα τα Ίζωματ Θερμοσύστεμ. Έχουν 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση και έχουν αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριο και φέρουν και δεκαετή εγγύηση. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, σε λίγο ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να περιμένετε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο. Συμβαίνει συχνά να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Υπάρχει τώρα το Nova More που αλλάζει τα δεδομένα και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Έχει έξυπνο σύστημα αναγνώρισης. Ξέρει τι θέλεις. Μαντεύει τι θέλεις. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μιλάτε με εκπρόσωπο και αν δεν μιλήσετε, υπάρχει το call me back. Σε παίρνουν πολύ σύντομα, δηλαδή σε ένα λεπτά έχουν πάρει να δουν τι θέλεις και να εξυπηρετήσουν περισσότερα στο nova.gr.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα με το Reuters, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έχουν σπεύσει στο σημείο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου που εμπλέκεται στη σύγκρουση. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας μετά την ευθεία κατηγορία που επέρυψε το Βερολίνο κατά της Μόσχας για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά που βρέθηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας και την απόφαση της γερμανικής ηγεσίας να ανακοινώσει και κυρώσεις. Ολοσχερώς καταστράφηκε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όλοι οι ανίκοι της πολυκατοικίας πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σήμερα το πρωί, απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης μαζί στο Καπηλιό. Τους έχουμε και τους δύο. Και τους δύο στον Δίες 101,3 στις συναυλίες τους το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό. Τώρα θα σας δώσουμε και τον Γιάννη Χαρούλη. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του. Είναι στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, στο Λυκαβητό. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης. Αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και καλημερίζουμε και πάλι. Και καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Το πρωινό ήρθε λίγο καθυστερημένο σε σχέση με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Γι' αυτό ευχόμεθα σήμερα. Ελπίζουμε να πιάσει και να είναι καλό το φθινόπωρο. Τώρα ξεκινάει και αυτό το σύστημα των προϊόντων που θα φτηνίνουν. Προσέξτε τι έγινε, γιατί σύμφωνα με τις μια ερευνούλα που γίνεται σε αυτά, να δεις αν ισχύουν αυτοί οι φθηνοί κωδικοί. Παρότι διαφημίζεται τον Αύγουστο, αυξήθηκαν πάλι τα προϊόντα 0,2%, παρότι μιλάμε για συγκράτηση των τιμών. Αλλά τώρα με τους κωδικούς που θα συγκρατηθούν οι τιμές, είναι 1.700 και κάπου τόσο κωδικοί. Πήρε κάποιους κωδικούς, τους κοίταξε και είπε από αυτούς τους κωδικούς ελάχιστοι πραγματικά μείνονται, γιατί οι υπόλοιποι αυξήθηκαν πολύ μέσα στον Ιούλιο και τώρα υποτίθεται ότι φθηναίνουν. Αλλά είναι ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν τον Ιούλιο. Κολπάκι, ωραία.
2: Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21420 και στο alesco.gr.
2: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: του. Τέλος πάντων, εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ Thermo System. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που εσείς θέλετε και ξέρετε ότι θέλετε και έχει πέντε συστήματα. Η Ζωμάτ είναι συστήματα πιστοποιημένα, έχουν δεκαετή εγγύηση, έχουν ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι, πολύ βασικό, και έχει και έμπειρη ομάδα τμήματος τεχνικής υποστήριξης που είναι δίπλα σας πάντα.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και Nova More αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Θα συνδεθείτε με τον εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάτε, μπορείτε εσείς να αφήσετε μήνυμα και θα σας πάρουν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Θα σας καλέσουν. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Είναι premium εμπειρία.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Και υπάρχει και αυτή η σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Δεν μπορείς να, δεν θες να μπεις σε λεπτομέρειες, δεν θες να κάνεις τίποτα σε αυτή την υπόθεση. Είναι πραγματικά φρικιαστική και σοκαριστική. Δικαίως την κάνει σήμερα πρώτο θέμα η Καθημερινή, αλλά όχι για να περιγράψει λεπτομέρειες. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, να περιγράφονται φρικιαστικές λεπτομέρειες. Πρέπει να δοθούν λύσεις, να υπάρξουν. Να διαβερωθούν τα κενά, γιατί ως συνήθως επικρατεί ένα μπάχαλο, έχουμε πάρα πολλά κενά και αυτά αναδεικνύει η Καθημερινή σήμερα στον τίτλο της «Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών». Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος και γράφει η εφημερίδα, προσέξτε, ότι η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025. Γιατί στην θεωρία είμαστε πολύ καλοί και στο να εξαγγέλουμε και να επικοινωνούμε, αλλά στην πράξη πάσχουμε. Και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, που παρουσιάστηκε παρακαλώ το 2022, το 2022 είναι ακόμα στα χαρτιά. Και περιμένουμε από ένα χαμόγελο του παιδιού να κάνει όλη τη δουλειά. Και παρότι το χαμόγελο του παιδιού επικοινωνεί και για αυτή την υπόθεση είχε επικοινωνήσει με την εισαγγελία, το μπάχαλο παραμένει. Και το μπάχαλο έχει αυτά τα αποτελέσματα, τα φρικιαστικά και τα απίστευτα που όμως συνέβησαν. Δυστυχώς συνέβησαν. Έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο. 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του, είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε φροντίσει τους δίες να σας κρατήσουμε προσκλήσεις. Δίες, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας απαραίτητα. Γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Δίεση 101,3.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το ελεφαντάκι και ο Φίβος Δελιβοριάς. Καλημερίζουμε και πάλι. Εμποδίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Ο Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έμενα θα σας πω και να καταλάβετε ότι είναι κοντά το φθινόπωρο και μικραίνει ημέρα. Δις ηλίου 19:55. Ναι, δυστυχώς συνέβη. Για τους καλοκαιράκηδες, γιατί υπάρχουν και χειμωνάκηδες που είμαστε μια χαρά. Ας μικρύνει κι άλλο η μέρα, δεν έχω πρόβλημα, ορίστε. Έχω γίνει χειμωνάκιας, ναι, δεν ξέρω, είναι η ηλικία, γιατί όσο μεγαλώνεις θες να πάρεις τα βουνά, δεν έχει μείνει και τίποτα να πάρεις από πράσινο, καλώς το να. Τρίζει πόρτα και... Κάτσε, πέρασε, δεν πειράζει. Καθίστε. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τον Μάνο Κατράκη που παθαίνει σαν σήμερα το 1984. Αυτός ο τεράστιος ηθοποιός, πραγματικά τεράστιος. Δείτε τον, όχι μόνο σε ελληνικές ταινίες που δίνει ρεσιτάλ ακόμη και σε αυτές, αλλά και στο Ταξίδι στα Κύθυρα του Αγγελόπουλου, όπου είναι στο ρόλο ενός πολιτικού πρόσφυγα που επιστρέφει στην πατρίδα και το χωριό. Ετοιμάζεται να δώσει μια μεγάλη έκταση σε επιχειρηματίες για κάποιο project της εποχής και είναι ο μόνος που αντιδρά και κάποια στιγμή βρίσκεται σε μια σχεδία στη μέση της θάλασσας, γιατί το ελληνικό κράτος αποφάσισε να τον απελάσει και πάλι στο παραπέτασμα και το παραπέτασμα δεν τον δεχόταν, κάτι τέτοιο, και βρίσκεται σε υποτίθεται ουδέτερη θάλασσα, σε διεθνή ύδατα, πάνω σε μια σχεδία. Καταπληκτικός ο Κατράκης, καταπληκτικός ο Αγγελόπουλος.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Άνοιξε και μια ιστορία με τα φουρνά της Βρετανίας που έγιναν διάσημα, γιατί είχαν καλέσει οι αρχές εκεί, ο ιερέας και οι δασκάλοι είχαν καλέσει κόσμο να πάνε, να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή εκεί. Υπήρξε ένα ζευγάρι με 6 παιδιά, παρακαλώ, που αποφάσισε να πάει, αλλά από ό,τι φαίνεται, μετά από 2 χρόνια δεν άντεξε, έφυγε από το χωριό, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ζήτημα για το ποιοι ήταν οι λόγοι. Από ό,τι είδα, έδωσε μια συνέντευξη και πεθερά του άνδρα του ζευγαριού και είπε ότι εγώ μένω εδώ, το κατάστημα θα το συνεχίσω να το λειτουργώ, τα παιδιά αποφάσισαν, ο γαμπρός μου είπε, αποφάσισε να πάει στην Άξο που είναι ο τόπος καταγωγής του και η γυναίκα μαζί και τα λοιπά και τα παιδιά. Τώρα βλέπω όμως ότι κατήγγυλαν οι γονείς που έφυγαν από το χωριό ότι το παιδί τους στο σχολείο, ένα από τα παιδιά ή δύο από τα παιδιά, δεν ξέρω, δέχτηκαν bullying στο σχολείο, ότι απευθύνθηκαν στις αρχές και ότι δεν έγινε τίποτα και γι' αυτό αποφάσισαν να φύγουν. Και είναι μια ιστορία που ανοίγει σιγά σιγά για το τι συνέβη πραγματικά. Από ό,τι διαβάζω από τη συνέντευξη που έδωσαν, είπαν ότι σίγουρα ήταν το οικονομικό, γιατί δεν πήγαινε καλά το μαγαζί. Γιατί λέει ότι τους μποϊκόταραν στο χωριό το μαγαζί τους και είχαν και τα ζητήματα με το παιδί στο σχολείο που όταν τα κατήγγυλαν δέχτηκαν την εχθρότητα του κάποιων ντόπιων εκεί. Είναι μια απόπειρα μετοίκηση στην επαρχία. Η επαρχία είναι δύσκολη γενικά. Δεν ξέρω τι πραγματικά τι συνέβη σε αυτό το χωριό, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ο τουρίστας που πας το καλοκαίρι, κάθεσε 10 μέρες και λες υπέροχα όλα. Όταν μπεις μέσα στην καθημερινότητα μιας τοπικής κοινωνίας, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο έφτασαν ως εδώ αυτό το ζευγάρι να φύγει. Υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν οι συνεντεύξεις, υπάρχουν τα όσα είπαν. Υπάρχει και η δήλωση δασκάλας που ήταν μία από τις αφορμές για να πάνε στο χωριό. Έχει και άλλες οικογένειες πάντως εκεί. Δεν είναι μοναδική και μένουν εκεί.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία.
2: Φίλησε με κι εγώ, θα μάθω να...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με τον Nova More τελειώνουν αυτά. Γιατί μπορείτε να καλέσετε κι εσείς, θα εξυπηρεθείτε άμεσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Είναι έξυπνη εξυπηρέτηση στην Nova. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και η Pixlax και ο Στόκας και το Δίες 101,3. Και σας λέγαμε προηγουμένως για το Γιάννη Κότσερ, έχουμε και Χαρούλη στο Λυκαπιτό. Έχουμε 5 διπλές για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Και έτσι θα σας αφήσουμε Δίες κενό. Ή για το Χαρούλη λέγαμε. Έχουμε και για το Χαρούλη, έχουμε και για τον Κότσερ. Προηγουμένως έλεγα για το Γιάννη Χαρούλη. Τώρα θα σας ξαναπώ για το Γιάννη Κότσερ. Στο Δεάκιο η συναυλία του. 5 διπλές για την πρώτη, είναι sold out αυτή η συναυλία 14 Σεπτεμβρίου, αλλά έχει φροντίσει ο Δίες. Δίες κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Κότσερα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Τώρα θα σας μιλήσουμε για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα ξέρετε δηλαδή. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε ότι εσείς θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς. Υπάρχει η αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Υπάρχει το Ιζωμάτ Thermosystem. Έχει 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Και είναι πιστοποιημένα συστήματα και έχουν και τεχνική εξυπηρέτηση, ολόκληρο τμήμα που είναι πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ήταν η πρώτη μέρα η επιστροφή. Από αύριο νομίζω καλύτερα. Καλή συνέχεια. Η Έφη έρχεται μετά την Κατερίνα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ματωμένος γάμος του Λόρκα. Σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Αστέρης Πελτέκης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος μετά από τη σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων υπό τουρκική σημαία ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα με το Reuters, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έχουν σπεύσει στο σημείο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ρημουλκούμενο πλειοβυθίστηκε ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου. Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά κατά τη στιγμή του περιστατικού. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Σήμερα το πρωί η απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Το συγκρότημα των Ivanescence, προκειμένου εδώ να σας υποδεχθούμε σε αυτή την Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, να ευχηθώ και καλό μήνα, γιατί χθες ξεχάστηκα. Να, με αυτά και με αυτά. Πότε ήταν 31, πότε Δευτέρα, πότε Τρίτη, πότε Πρώτη. Να, καλό μήνα να έχουμε, εν γέννη. Τώρα να σας πω ότι σήμερα εμείς ξυπνήσαμε, μια και το τραγούδι έλεγε Bring Me to Life, μέσα στο βαγόνι του ηλεκτρικού, όταν μια Ιταλίδα δέχθηκε μια κλήση τηλεφωνική και μιλούσε με ανοιχτή ακρόαση. Και μιλάμε, γινόταν ο κακός χαμός. Της κάνα μια παρατήρηση. Μου λέει, μου κλέψανε, λέει, τα ακουστικά, τι να κάνω. Της λέω, να βάλετε το αυτί σας και να μιλήσετε κανονικά, να μην ακούμε. Ακούσαμε και βρισκές λογικά. Πολλά θα πρέπει να ακούσαμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι μια συνήθεια αυτή που δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κυρία, αφορά και Έλληνες που το κάνουν. Μην το κάνετε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητικό και δεν είναι και υποχρεωτικό να ενημερωνόμαστε για όλα όσα θέλετε, τις υποχρεώσεις σας και ό,τι έχετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα, κατά τα λοιπά. Εδώ, Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλόνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία, κανονικά στην ώρα μας, ο φίλος επέστρεψε.
1: Όταν ακούτε

93,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: έτσι, τη σκέφτηκε, την τροποποίησε ο Νίκος Καραθάνος και τη διασκεύασε. Πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Νομίζω ότι θα περάσετε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Η Τριγέα είναι εξαιρετική, έχω να πω. Δεν φτάσαμε ποτέ στην Ειρήνη, μείναμε στην Τριγέα. Έτσι, με πολύ ωραία συνομιλία, θυμάμαι, είχε με την Λυσιστράτη τηλεφωνική. Έτσι, ωραία το είχαν μεταφέρει. Γράφετε δίεση από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για να τη δείτε αυτή την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Θα είναι Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: πίεση 101,3.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και θα την ακούσετε, ενημερώνω και live. Και θα είναι Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, Ρένα Μόρφη σε μια μεγάλη συναυλία εκεί στο Κηποθέατρο Παπάγου. Έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο που επικοινωνεί με το κοινό, τραγούδια από τη δισκογραφία της, αγαπημένες στιγμές από την πορεία της, από την περίοδο των Ιμάμ Μπαλντί και αυτό το Greek Latin στοιχείο που τη χαρακτηρίζει. Οπότε διεκδικείτε τις προσκλήσεις, γράφετε δίες, αφήνετε ένα κενό, Μόρφη, το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301, 5 διπλές πρόκειται να κληρώσουμε το τέλος εκπομπής, δεν θα χρειαστούμε εδώ το email σας. Στο μεταξύ, έπεσα πάνω στα νέα κόλπα που μαγειρεύτηκαν μέσα στο καλοκαίρι και τα μαθαίνουμε με ολίγη καθυστέρηση και αναφέρουμε στην πιστοληπτική αξιολόγηση των πολιτών βάσει αλγόριθμου που εξετάζει αν στην περίπτωση τέλος πάντων που ξέχασες να πληρώσεις ένα λογαριασμό ρεύματος πρέπει να πέσει η βαθμολογία σου ή όχι. Και λέω, όπα παιδιά, τι γίνεται? Και το προωθεί αυτό, γιατί εκεί πρέπει να στεκόμαστε, η κυβέρνηση που το κόμμα της χρωστάει 602 εκατομμύρια στις τράπεζες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και το χαρτί αξιολόγηση αυτό, αν επιχειρούσε να το ζητήσει από το yougov.gr, νομίζω ότι το μηχάνημα θα νιώθει να τη το δώσει.

0: Σίλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σε εσάς που αγαπάτε το κρύο, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Το φθινόπωρο πάντως αργεί, το είπε και ο Κολυδάς. Θα έχουμε το πρώτο δεκαήμερο πολύ ωραίες θερμοκρασίες, αλλά αυτές τις ωραίες, τις ανεκτές, όπως λέμε. Για εσάς που κινείστε στους δρόμους στην Εθνική Οδό, λίγο θα ζοριστείτε από το Τηλιοσίων μέχρι Αχαρνών. Είναι λίγο ζορισμένος ο κόμβος μεταμόρφωσης και οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Και ένα συμπλήρωμα έχω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, τα ωραία που μας ετοιμάζουν. Στόχος, λέει, του νέου ψηφιακού εργαλείου για την πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων είναι να εντοπίζονται εγκαίρως οι συστηματικοί κακοπληρωτές που χρωστούν στο δημόσιο. Και ως εδώ όλα καλά. Αλλά όταν μια κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει λίγο και να κοιτιέται στον καθρέφτη.
1: Σωκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Πάμε για ωραίο κλείσιμο. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης, μια εξαιρετική ερμηνεία και το κοπέλι θα το χαρείτε 3η 15 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Να είστε εδώ για προσκλήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάστε στο ακριβώς ώρας ενημέρωση.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος μετά από τη σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων υπό τουρκική σημαία, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα με το Reuters, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έχουν σπεύσει στο σημείο για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ρημουλκούμενο πλοίο βυθίστηκε ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου. Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών Κρήτης για τον εντοπισμό του 67χρονου που αγνοείται από χθες το μεσημέρι, ενώ έκανε σερφ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Υπέροχο τραγούδι με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Βίτα και πόσο καλή ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη σε ένα από τα πολλά και ωραία διεσυν κόνσερτ που έχουμε κάνει εδώ. Καλημέρα παρέα, Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία και ένα ερώτημα τώρα έχω, γιατί προκύπτει από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ μεταξύ μας. Πώς γίνεται να πηγαίνουμε διακοπές και να θέλουμε μία εβδομάδα για να προσαρμοστούμε στην ξεκούραση και όταν επιστρέφουμε και πάλι στη δουλειά να είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
1: Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: αξεπέραστη Νίνα Σιμών. Την ακούς και κάτι σκυρτά, δεν ξέρω, γίνεται αυτόματα. Την καλημέρα μας να στείλουμε σε όσους και όσες βρίσκεστε εδώ στην παρέα. Με ξεχωριστή καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, που λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει και πάρα πολλούς πολιτικούς. Να ξέρετε ότι ετοιμάζεται συλλαλητήριο για αυτό το Σάββατο, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς και θα συμμετάσχουν και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, λίγο πριν την επανέναρξη της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 του Σεπτέμβρη. Εσύ που είσαι εδώ στην παρέα, αν μπεις και στην Nova, να ξέρεις ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Σε κάθε παραγγελία γίνεται αυτό. Κατεβάζεις παντού app, είναι απλά τα πράγματα, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, και περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το κορίτσι του Τοδό ετοιμάζεται για 2 μεγάλες συναυλίες. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Εσείς μένετε Δίεση για προσκλήσεις.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Μια βραδιά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More.

0: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Διέση 101,3.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
7: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Συνάντηση με το Γιαννιώ τώρα, Λυκαβητό, 3η 15 του Σεπτέμβρη. Στο μεταξύ, χαμογελώ, βλέπω εδώ μία είδηση. Εντάξει, έχουμε μεγάλες επιτυχίες και έχουμε, από ό,τι φαίνεται, πέρα από τον αθλητισμό που τα πάμε και πάρα πολύ καλά και μπράβο μας, έχουμε και μία έφεση στο χορό. Είναι γιατί μας χορεύουν στο ταψί. Οπότε, όσο να πεις, εκπαιδευόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Και πήγαν εκεί οι Έλληνες, προσέξτε που σας λέω τώρα, πήγαν στο Buenos Aires και κέρδισαν. Πήραν πρώτη θέση στο χορό τάγκο. Ότι είχαμε τόσους ταγκαδόρους δεν το ξέρα. Λοιπόν, να είναι καλά, Λούκας Γκάου το διαβάζω και Ναϊμά Γερασοπούλου στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία σάλων στο Buenos Aires. Τι να πω, είμαστε άπαιχτοι πραγματικά. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, όπως ακριβώς την τροποποίησαν, τη διασκεύασαν ο Νίκος Καραθάνος σε πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Και είναι πραγματικά από αυτές τις παραστάσεις που χαίρεσαι. Έχω να πω ότι η Χατζηπασχάλη δίνει τα ρέστα της ως Τριγέα, πολύ καλός ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή ως Αθηνά, και είναι από τις παραστάσεις που δεν χάνεις. Έχουν κάνει, πώς να το πω, τόση όση επικαιροποίηση χρειάζεται. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αυτή τη διάθεση θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Και το λέω γιατί έρχεται και άλλο τραγούδι για πέταγμα και μαγικά φτερά. Έτσι σε λίγο θα το ακούσετε. Σας έλεγα τις προηγούμενες επίσης ημέρες ότι όποιος προσγειώνεται στο Νάσβιλ θα προσγειώνεται πλέον στο αεροδρόμιο Ντόλι Πάρτον προς τιμή της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Αυτό που δεν γνώριζα είναι ότι σε σύνολο 20.000 αεροδρομίων στις ΗΠΑ αυτό το Νάσβιλ θα είναι το πρώτο στην Αμερικανική επικράτεια που θα λάβει γυναικείο όνομα. Δείτε τι αποτύπωμα, γιατί είναι μια σπουδαία πρωτιά αυτή, τι αποτύπωμα αφήνει με το φευγείο της συγκεκριμένη γυναίκα και πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν, γιατί τόσες μέρες μετά το φευγείο της ακόμα συνεχίζουμε και μαθαίνουμε πράγματα που είχε κάνει και μπράβο της. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, σε λίγο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Να ξέρετε, στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων βρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται πραγματικά αυτή η υπόθεση και τα τρία ανήλικα με αφροδίσια νοσήματα και μια εισαγγελία που πριν χρόνια τα αφαίρεσε αυτά τα παιδιά από τους γονείς, τα εναπόθεσε σε ένα νοσοκομείο και δεν ξανασχολήθηκε με αυτά.
1: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: στη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 12.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Κάρη στο Ευβία. Στις 12 παρατέταρτο εστάλει μήνυμα από το 112 με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην εκτίμηση ότι ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί, οδηγούνται οι τουρκικές αρχές μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα, καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, ενώ δεν κατέστη δυνατή ούτε η επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Ρήμιλ κουμονοπλοίο βυθίστηκε ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου. Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία. Καλώνει για τη συνέχεια.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Έρχεται, έρχεται και το sequel του Dirty Dancing, χωρίς όμως Patrick Swayze, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στα 57 του, δυστυχώς αρκετά νέος, και ήταν το 2009. Άλλη ταινία που ετοιμάζει sequel είναι το Days of Thunder, με αγέραστο Tom Cruise και Anne Hathaway. Το σχετικό βιντεάκι έχει κυκλοφορήσει ήδη στα social media. Στο μεταξύ, το πιο ωραίο είναι ότι για την ταινία Ticker του Alejandro Iñárritu, που εκεί επίσης πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, χρειάστηκε, λέει, μακιγιάζ για να τον γεράσουν. Είναι 64 ώστε να δείχνει 65χρονος, και νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο από αυτού. Καλημέρα στη διασική παρέα. Κώστας Μανουλίδης, έφυγα Λόνι. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε κοντά σας.

0: Εδώ τα ξύλινα σπαθιά, εδώ και ο Δίες 101,3. Ξέρετε ότι μου αρέσουν οι ιστορίες, οπότε τις βρίσκω κατευθείαν, τις μοιράζουμε μαζί σας. Και διάβαζα για τον Bruce Springsteen. Ο ίδιος διηγήθηκε και φάνηκε και πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι, όταν ανταποκρίθηκε θετικά σε πρόσκληση θαυμαστή του που συνάντησε στο τέλος μιας θεατρικής παράστασης. Ο νεαρός τον πήγε 11 η ώρα στο σπίτι, τον σύστησε στη μητέρα του. Bruce Springsteen του λέει από εδώ. Ποιος, λέει η μάνα, δεν ήξερε. Της έδειξε τέλος πάντων το εξώφυλλο του δίσκου για να πιστεί. Και εκείνη απάντησε: ωραία, ας το φτιάξουμε και μια τηγανιά αυγά. Και ξαφνικά ένας από τους μεγαλύτερους rock star του κόσμου κάθισε σε ένα μικρό σπιτάκι στο Σεντ Λούις και έφαγε αυγά τηγανιτά με ένα θαυμαστή και τη μητέρα του. Πάρα πολύ ωραία ιστορία από Graham Norton Show. Τον αγαπώ πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, που βρίσκεται τα σχετικά βιντεάκια να τα παρακολουθείτε με προσοχή. Και για σένα που σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, ήρθε η Nova να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο και υπάρχουν δύο sold out συναυλίες του ήδη Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Αλλά ξέρετε, εμείς δεν γνωρίζουμε από sold out, θα σας έχουμε προσκλήσεις, οπότε μένετε δίεση. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, γιατί σας έχουμε προσκλήσει για τη συναυλία της Ρένας Μόρφης, το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού εκεί στο Κυποθέατρο Παπάγου, Σούλη Ανατολή, Σαμπατσικίτα, τραγούδια δικά της, τραγούδια από την περίοδο των Ιμάμ Μπαλντί. Νομίζω ότι πραγματικά θα την απολαύσετε. Δίεση, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Μόρφη, το όνομά σας και όλο αυτό. Στο 54301. Δεν έχει βρεθεί ακόμη και αυτός ο άνθρωπος που χάθηκε ενώ έκανε σερφ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Μακάρι να τον βρουν, μακάρι να είναι καλά, κάπου κάπως να βρει και να βγει και θέλω να πω στη στεριά. Θαυμάζουμε πάντως ότι στα 67 του έκανε σερφ και μακάρι να φτάσουμε κι εμείς στα χρόνια του και να μπορούμε να είμαστε τόσο ακμέ και ακμές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δυνατά θα σας αφήσω σήμερα με Red Hot Chili Peppers και προς το νου σας λίγο τις τελευταίες συμμετοχές περιμένω για την Ειρήνη του Αριστοφάνη που θα δείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού τη Δευτέρα που μας έρχεται 7 του Σεπτέμβρη, όπως ακριβώς τη σκηνοθέτησε και τη συνέλαβε ο Νίκος Καραθάνος, τη διασκέβασε και έγραψε το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια ο Φίβος Δελιβοριάς, και είναι μια παράσταση πληθωρική, κομική, βαθιά πολιτική και μια πολύ ωραία απάντηση στην τρέλα του πολέμου. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Ειρήνη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε «Ωχ, πάλι θα με έχουν στην αναμονή», έρχεται το Nova More να αλλάξει και να απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Κατευθείαν, αναγνωρίζει ότι χρειάζεστε το έξυπνο σύστημα χωρίς χρέωση, θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ωραία είναι αυτά και τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όρη και προϋποθέσεις στο Nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εύη Γαλλών, ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Δημήτρα Τριανταφυλλίδου, περιμένει στο καναπεδάκι έξω και σε πολύ λίγο θα είναι στον αέρα μαζί σας με τη δροσερή της διάθεση. Να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο, μουστάκας.
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο, μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι μία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Κάρη στο Ευβία. Στις 12 παρατέταρτο εστάλει μήνυμα από το 112 με τους πολίτες να καλούνται να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 και 4 κοντά στο κημητήριο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες να ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Στην εκτίμηση ότι ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί, οδηγούνται οι τουρκικές αρχές μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα, καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, ενώ δεν κατέστη δυνατή ούτε η επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος μέσω των κινητών του τηλεφώνων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Εδώ μεταξύ, αυτό που τραγουδάνε τα παιδιά, που είναι νέα παιδιά, η Γιάμα, ο Γιάννης και ο Μανώλης, από τα αρχικά τους βγαίνει το όνομα του συγκροτήματος, για το καλοκαίρι που, αν έρθει η μέρα της επιστροφής, το καράβι να αργήσει μια ζωή. Εμείς οι παλαιότερες γενιές, με τους παλαιότερους στόλους που έχουμε ταξιδέψει στο Αιγαίο, κυρίως, σχεδόν το έχουμε ζήσει, δηλαδή με κάτι Δημητρούλα και κάτι τις αδερφές της. Σχεδόν το έχουμε ζήσει, οπότε μας κάνει πάρα πολύ οικείο. Αυτό εδώ το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το μεσημέρι μας στον Δίες 101,3 είναι το τραγούδι του καλοκαιριού από δύο νέα παιδιά που έχουν κάνει θράψη με το τραγούδι, το οποίο σημειώνεται, τιτλοφορείται «Καλοκαίρι μου» και το συγκρότημα τιτλοφορείται «Γιάμα». Έτσι λέμε καλό μεσημέρι και εμείς εδώ στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Όταν ακούτε

0: Η Μανίσα, ακουστική βερσιόν του Don't Be So Shy, εδώ στον Διέση 101,3, στο μεσημέρι της δεύτερης μόλις μέρας του Σεπτέμβρη. Κατά τι παραπάνω φυσάει σήμερα, βεβαίως ζεστός πολύ ο αέρας. Είπαμε μέχρι τις 7 του μήνα, δεν το είπαμε εμείς, το είπαν οι μετεωρολόγοι, εμείς το μεταφέρουμε απλώς, κάπως έτσι θα πάει και μετά ας ελπίσουμε όλοι μαζί ότι θα πάμε σε θερμοκρασίες της εποχής. Για να δούμε τώρα τι άφησε πίσω του το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι εκτός από υπέροχες αναμνήσεις άφησε στο δέρμα μας δυσχρωμίες και ρητίδες, τότε έρχεται εδώ η Fresderm με το Face Serum Niacinamide 10%. Είναι ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου, δεν είναι απλώς νιασιναμίδη. Έχει και μια ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασιναμίδης υψηλής απόδοσης. Το θέμα μας ποιο είναι? Να βελτιώνονται ορατά οι κοιλίδες και να μειώνονται δραστικά οι ρητίδες. Το κάνει, το κάνει.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καταλαβαίνετε μονίμως κοιμισμένο αυτό το όνειρο που με έναν τρόπο συνδέεται με τη σιωπή, που ζει στη σιωπή σε ό,τι αφορά αυτή την πόλη, διότι σιωπή και Αθήνα μαζί δεν πάνε σε καμία μα καμία περίπτωση. Τώρα είναι το άλλο όνειρο του κόμβου, του Traffic Commander από χθες, τόσο διαφημισμένο, τόσες προσδοκίες όλοι μας και τέτοια απογοήτευση νωρίς-νωρίς. Διότι τελικά και ο αρμόδιος υπουργός με έναν τρόπο το είπε ότι δεν θα κάνει και θαύματα, και ειδικά λέγε τον Κηφίσο δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Τώρα γιατί μπορεί να κάνει κανείς δεν ξέρει, θα δούμε σήμερα. Έχουμε αυτή την ώρα, να ξέρετε, στην Αττική Οδό δύο οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνη, οπότε ήδη εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα και όλοι φανταζόμαστε ότι συν το χρόνο λίγο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο, ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε ύποπτο κουτί σε πεζοδρόμιο στη Φιλελλήνων, οπότε ήδη βρίσκονται στο σημείο πυροτεχνουργή του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, το γνωρίζετε έτσι και αλλιώς. Όσοι έχετε επιχειρήσει να προμηθευτείτε εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Σεπτεμβρίου του Γιάννη Κότσιρα, είναι sold out και οι δύο, για τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, λέω, στο Βεάκιο. Εδώ στον Δίεση όμως, σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι, διεκδικείτε προσκλήσεις που έχουμε φροντίσει να έχουμε για εσάς. Και όχι μόνο για τον Γιάννη Κότσιρα, θα πω. Πριν τον Γιάννη Κότσιρα θα απολαύσουμε Ρένα Μόρφη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, τους Χατζηφραγκέτα την 5η 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, και εδώ κάνω μια στάση και σας λέω ότι αυτό το μεσημέρι θα φτιάξουμε και την παρέα που θα βρεθεί εκεί για να τους απολαύσει, για να γελάσει, για να τραγουδήσει, για να παρτάρει. Δίεση λοιπόν, ονοματεπώνυμο, Χατζηφραγκέτα, γράψτε, ωραία, σωστά, και το email σας και στείλτε το μήνυμά σας στο 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα είναι μπροστά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Smart School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν ΤΕΙΚΟΣ. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. ΙΚΟΣ. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κλειστή η Φιλελλήνων λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Το σημείο μέλη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αρτέμιδα. Να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε πριν από λίγο ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Γενικά, έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Και κάπως έτσι προστίθεται στην παρέα μας και ο Σταλόνε, ο οποίος λέει είχε ζητήσει για την ταινία, για το Rocky το 3, το Another One Bites the Dust, τον Queen, αλλά δεν πήρε τα δικαιώματα, οπότε παρήγγειλε καινούριο. Η Survivor εδώ του το φτιάξανε με ατάκες που λέει ο προπονητής στην ταινία, και το κομμάτι άμα την κυκλοφορία του, νούμερο ένα θέση στα charts και μεγάλη διαχρονική βεβαίως επιτυχία. Έτσι επιστρέψαμε εδώ στα μικρόφωνα και τα τραγουδία του DS 101,3 στα 7 λεπτά μετά τις 2, με τις ευχές μας για το μεσημέρι της 2ης του Σεπτέμβρη σε όλες και όλους. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, και μέχρι τις 4 πάμε παρέα.

0: 101,3. Ο Μάνος Ξηδούς έγραψε, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε τα κόκκινα τα μπλουζ. 2 και 4 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας. Με ένα χρηστικό θα ξεκινήσω να σας πω ότι έληξε ο συναγερμός στη Φιλελλήνων για το ύποπτο κουτί που βρέθηκε εκεί, το οποίο εντωμεταξύ περιείχε ξύλα. Αυτό διαπιστώθηκε από τον έλεγχο. Οπότε άνοιξαν ήδη και οι γυροδρόμοι, γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ένα δεύτερο που έχω να σας πω είναι διεσικό συναυλιακό και σας αφορά, οπότε ετοιμάστε κινητά, γιατί το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στις 12 του μήνα στις 9 το βράδυ θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων. Θέλουμε να είστε κι εσείς όσο το δυνατόν περισσότεροι με προσκλήσεις από εμάς. Άρα πάμε να δώσουμε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις να απολαύσουμε όλες και όλοι μαζί τη Μαρίνα Σπανού εκεί. Δίεση γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Μαρίνα Σπανού και όλο το μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αντεγιά!
1: Όχι, μη λέτε τώρα αντεγιά που αρχίζουν να φτιάχνουν κάπως τα πράγματα. Γυρίσαμε από τις διακοπές που εντάξει, γενικές γραμμές δεν ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολα από πλευράς καιρού, γιατί στην επαρχία το βράδυ τουλάχιστον μια δροσιά την έχεις, κοιμάσαι ανθρώπινα. Ήρθαμε στην Αθήνα, ξανακλειστήκαμε στο air condition και από αύριο, τώρα σας μεταφέρω τα φρέσκα που έχω σε προγνώσεις, αλλάζει το σκηνικό και η θερμοκρασία θα πέσει. Εντάξει, μην φανταστείτε φθινόπωρο, θα πέσει λίγο και θα έχουμε ενδεχομένως και βροχές ακόμη και στην Αττική από το μεσημέρι και μετά. Δεν ξέρουμε και για πόσο θα κρατήσει, όσο κρατήσει η αλλαγή θα την απολαύσουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα και σας το μεταφέρω είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για φωτιές στην Αθήνα, γιατί θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Οπότε αύριο η Αττική εντάσσεται στην κατηγορία των περιοχών, οι οποίες πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές, όχι οι ίδιες, εμείς οι άνθρωποι τους. Αυτά και καλό μας μεσημέρι, 25 πριν από τις 3, μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στον Δίεση 101,3, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, με προσκλήσεις για εσάς, προκειμένου την 5η 10 Σεπτεμβρίου να συναντηθούμε στην Τεχνόπολη, να απολαύσουμε, να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να παρτάρουμε με τους Χατζηφραγκέτα. 5 διπλές προσκλήσεις, Δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, μην ξεχνάτε το email σας, αν κερδίσετε, αυτό ισχύει για όλα τα συναυλιακά, εκεί σας στέλνουμε τα εισιτήριά σας. Και Χατζηφραγκέτα, στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το ακούς, το απολαμβάνεις τόσες δεκαετίες πια. Είναι άλλωστε από τα πολύ αγαπημένα που περνούν από γενιά σε γενιά και πάντα κάποια στιγμή ενώ το ακούς σκέφτεσαι πώς γίνεται αυτό ένα παιδί ουσιαστικά 18 ετών να το έγραψε. Τόσο ήταν τότε, ήταν η Τατικάρα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. 3 παρά 10. Σιγά σιγά πάμε. Μη σας προκαλώ άγχος. Έχουμε ένα τρίλεπτο για να φτάσουμε. 3 παρά 10. Ο Δίεση 101,3 είναι στα ραδιόφωνα. Για να δούμε τι γίνεται με τη δική μας ηρεμία εκεί έξω στους δρόμους. Αν κάπου αυτήν την ώρα έχουμε πρόβλημα, τα σοβαρότερα, η εικόνα, να το θέσω διαφορετικά, κανονικά της πόλης και των δρόμων της ανά ώρα, θα την έχουμε αυτή την εικόνα από όταν ανοίξουν τα σχολεία προφανώς. Αλλά και τώρα αυτό το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από το κέντρο έχουμε καθυστερήσεις μεγαλύτερες, να μην πω μποτιλιάρισμα, έχουμε και κάτι λίγα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί στη μεταμόρφωση, όχι όμως μεγάλο προς ώρας έκταση. Με χαμηλές ταχύτητες αλλά πάντως με ταχύτητες στο υπόλοιπο του Κηφισού, τόσο σε άνοδο όσο και σε κάθοδο. Και από αυτά να πάμε και λίγο στα των σπουδών μας, γιατί είναι μπροστά και γιατί εδώ έχουμε τον εκπαιδευτικό όμιλο Le Monde, που είναι κορυφαίος για πάνω από 25 χρόνια και φέρνει το Le Monde College. Σπουδάστε λοιπόν ξενοδοχειακά, αποκτήστε Bachelor Degree in Hospitality Management με διεθνές κύρος. Κάντε κλικ στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210-48-30-500.
1: Θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα κοντά στην πλατεία Συντάγματος, κανονικά η κυκλοφορία στη Φιλελλήνων. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Εστάλει μήνυμα από το 112 νωρίτερα προς τους κατοίκους του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Και κάπως έτσι σε 13 βράδια μαζί και το σημερινό, από το σημερινό, θα το τραγουδήσουμε μαζί του και αυτό και όλα τα άλλα που αγαπάμε να τραγουδάμε μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη στις συναυλίες του. 15 λοιπόν Σεπτεμβρίου η δική του, η προγραμματισμένη συναυλία στο Λυκαβητό για αυτήν και για όλες τις άλλες. Που βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα σκεφτείτε να ψάξετε στο dies.gr, θα έχουμε εδώ διπλές προσκλήσεις. Έχουμε ήδη και δίνουμε μέσα από τις εκπομπές μας, άρα σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι, ή αν δεν είστε εσείς, βάλτε έναν φίλο, μια φίλη να σας ενημερώνει, έτσι να ακούτε με βάρδιες. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτης, είμαστε μόλις στη δεύτερη του Σεπτέμβρη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, καλώς ήρθατε και τα νέα μέλη της παρέας. Μέχρι τις 4 πάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: We'll be right back.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να...

0: στο βάθος κήπος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φω.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

πάψεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.